Μία το πρόγραμμα που θέλω να ακούσω είναι Shine, το κάπου δεν μάκει το ρουσιαβί, Come With Me. Κάμπιετε ο Μουτσιδομίπι, ο Γκούρι, Κέισια Κόλ, ο Ρίπνα Αρκελή.